0: σαρά εξίτ. Βαέλα ο κουκουκούτ, σίσκου Ιούλια αλκέξιτ. Βαέλη καϊούχτουπ, ούχτε κουίγα τέιστ. Εγα κουκού νουινού, πόλε και γημίστ.
1: Άρα μιγγιλιούχουλ, νόργουλα σενίνα. Για σε πρακοχέ, κοχαλόλεν μίνα. Για ματέ ανετσίς, κουί είσαι χαπταγιά. Βεάκι σε